papa. Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι καθώς μάτι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.